0: το συζητήριο σε φιαλτιάν τα κότα. Με σε τελάς ετοιμελέ. Νουκ το πανπιουσέτ πω.
1: Radio Shqipë.

Και αν το δίνε γεννάτ νοτές το δίνε κάτω ρθα Μαρία τέτοιον διαπαπές.